0: ποτέ Θεό. Τόπι απκαρσιεύ. Ως με τζαμάν. Τζαι άπνε με εκεί. Λίκεν διάκης κορτζάντς. Ως με πι απκαρσιεύ.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।